ανώ, αε κασιά. Αν σου πάρει το λίγα πάρει το έκτες, ο φέλο χήμα, δίσας μυρού.

διαβάζεις με κάτσε. Ένα μουσουά. Οτσίνα. Όλια μήνυ μου. Όλια μήνυ μου. Ασάνα γεγόμο. Όλια μοτατσουά. Όλια μου να μη γεμονό. Να γεσουσέ. Όλια μου. Όλια μου σωάδου βέα πριμπόμ. Όσουάδου βέα κασιδιέ. Έτσι να βάσει εσύ γεγονό. Senena busa Shabi Senena nya yama wa wasa chebwa Otsina ebe ye yama o 2018 na sabwa munu swa 2019 Baby so nya mia o ma wo suna diani a the rain free abuancha sia no Everybody sing the rain free wo Sanana anya yamawa